0: Entertainment.
1: A diario, Mix Radio.
2: Wow, wow. Ο πίσεν δεν στάσω, α. Αγιώδε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
3: Μάμι, ο